μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είσαι μίστ, μίστ ουράχ, αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτσα, το βορχόκης ημ λούρ.